0: να μαντράει του. Του άρεσε μαντρά μια ανεπτήρα κακούια ραφκούμε ένα. Του άνθε ο κοίτα κανά μαντρά κουν γασί. Αια με μέιν ροντή να ουσία κουτά κομμαντούμε δε βουφάιο. Δάνει και για να σε μνιο μαντρά κουν γασί κουτά ραφκούμε ένα. Κατήκω του χούντι τη χαραγάπτα κουμπερό από Νορβέδε. Μα ρόπο το πάει ακόμα γουάνα σε γουάνα. Δάνει κάρο ρόντουεκ δί κουχάκουρο ουσόρα μαντήρα. Σήμε μου άουας ροντ μάγκαρα να βιέσεν. Κουνίμα θα πανίσπα και extension 1. Western Bypass, dan onere mboku enda Western Bypass, ushuaye musemi nyoma drive, dan mtara karo wawini madikisela Mandela, dan ku Kingsley na machichu kuya ku Havana 4-way. Tuakona kuhiga kese wana no kengura. Eshi, inu hatura po ihana ruwan tanganayo, kadi tu ijati tu ana driver, ndi turuwanse ke mandira na yandruka, tuyende kutunatamba. Ukuku tukeke osho kare nao, kutuwaneke ku 061. 302-302. Likutube na ke message ku 4444. Matumeroyo tunampa mudiaro yoyo.
1: Tumpa ndoresilim.
0: Ewa.
1: Skondo ike sosua.
0: Mamu.
1: Himongos na kalipora po sup Marceline Morapok tundira mongkuru mbaram wanavuru kutupa mono mtu wakuza muskondo wiki mtu wakundindiraka vangozoto kerozo upumezua mpito zeni poroveze orum.